0: περίοδο. Και η πολιτική είναι βέβαια που η κυβέρνηση είναι φόρτη λόγω αρέβα στον τύπο. Σε την κυβέρνηση είναι φόρτη, είναι μπαουίν δεσάς συνατροφές σε ακούντες να πάτε, σε μαμάτε σε βάρα να πάτε. Αν είτε χαλό ούμα χαρί ούμα για φάτη περίοδο.
1: Τα μανέ ατου μινιμίζα ήταν η παπέλ κυβέρνηση είναι importante τέπες λιουχούς η Μινιστήριο Αγρικουλτούρα. Τα μπα κυβέρνο μακ είχε παπέλ χωρί κοντρόλα ήταν η σελά εμακ είχε φουτούρου δεσάστερ νατροφές να φάτην ακούντεσε. Além de termos justo na fatin para comunidade sira a tu cuidar na fatin ambiente, há nesse enquete suno rai notesi ai sira arbiru cari que la precisa. How Moses da Silva.
2: Rádio 20, só de nema completa na notícia para essa semana, né? Justo estúdio, o Rau Augusto Alves de Carvalho, lá luang a tu obriado a embatenção e adeus.